0: Καλά, να το έλεγα μαχαίρ.
1: Καουφέλα.
0: Ήθελα να τα έχω. Αγγέλου με λέει και η φοράνη της λέει και ο κοντός σαν τσάρι με λέει. Τα τέν κάνανε λίμα τα τσοζάνη και κοπάρα κουάλα μας λέει τι είναι ο άμα τσινήσε καθαπίνω. Κόμμα εγώ χαλαλελάν, ότσα έτσα την πυρούσα πάνω με την πυράχα, όχο τέτσα κάτω το ανάμω λόλα κατ' ολάχα, όχο μέλα μου εγώ χαλαλελάν. Μην την τρώτω σε δικιά μου πτσα, μην ήταν σαφάτας μου πέω σ' άλλο φάτσι. Τατή χαλαλελάν μου, ενώ όπου ακόμα χαγάγουν τατή μου χάλα μόλια, και έχω να βάναν τατή ρε σιχλή, πριτήλουν, για να ακούει μας χωρούν, να ακούει μας χειρίσω. Εγώ χειρίσαν, μαγάτου λάβα γονά, λεμιτσά λέει αγονά. Κάτσε που έχω κουτσί βάστα έτσι. Εμ παλαγώνα βάντσι μπατσίδι σαν τεχνε βακούλου βάνε. Χουκούλα γασό κούλα μελέν φέλα αλλά μου είναι ρε ακούλα. Χαίμ παρέ φατσού φέλα. Κάμαν τσέ άνα τατή. Κι εγώ πάω ρε όκε ώρε τσούσεν τατή. Κι εγώ να βακούλα μου είναι. Ρε και ρε ματαφάλε. Ρε και ρε τσιδέλη βιτσολά χαό. Ρε φουμάνε πιούκου. Ή καρφούλη σαν. Ένα τόσο γλυκού παλαιβιτζόν λαχάω, λάμα γαλαχάω, Ζήσο Χριστέ, ήταν από κακαζένου λεκά μέσα. Αμέ.
1: Αμέ.
0: Αγγέλη και με και απέα καλή νέκα και σβιέν σαν μάγια βροκ.
1: Ή, ουρα.
0: Χάρε κότε. Αγγέλη, σε γλυκού παλαιβιτζόν κρίνα τσίου.
1: Ή, ή.
0: Χά, δεν ξέρω ότι καλό είναι.
1: O ne a reng, o ne a reng.

0: Ελέκτρε.
1: Πρώμα χέτ.
2: Καουφέλα.
1: Χέτ θα βάλα τα χώμα μου και αγγέρε, οχώνο εφαλέ μου όλα χαού κανάκι τι. Ήρθα όχι πλήγω και μου πήγε λέγει πιδεύει και έτσι πάμε ούτε όλοι τους ήταν. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.

0: Καλό, κατώ, καμά χέτσαν τα τεπεζόρε.
1: Το ήθελα.
0: Έτσι, να σ' αχούν. Καλή πιστεύω και μέρα τα στόχη, αλλά καλή και καμά χρήση. Μην κάθει τις αιτήσεις σου, έκαναν τα τεπεζόρε.
1: Ατζαγιό άλλο.
0: Και κουπώ, τι είσαι μάνα τα τουζιάνη.